Πολύ ωραία τραγούδια. Ο Μαλεβιζιώτης και το βουνό από την Μαρινέλα. Και τώρα θα ακούμε το τραγούδι «Και να μπορούσα, Παγιώργος Αλκαϊός».

0: And that was the song Genaborusa by Yorgos Alkaios. And a friendly reminder about the exercise classes run by Age Concern. The classes are about 1 hour and are easy sitting, standing, and walking
1: If
0: exercises.
1: you are
0: interested or you know someone who may enjoy these classes, please get in touch. Email us at admin@greek.org.nz or call Calliope on 021 258 3203. That's admin@greek.org.nz or by calling Calliope on 021 258 3203. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος την εκπομπή. Θα ήθελα να σας παίζω τρία τραγούδια. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θέλω τέτοιους φίλους και αχ κορίτσι μου. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας.